η μπάγκα χωβήρισα τερεσέι πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπιό γιωγουάβα κουί ποτε κουρούβα ρόσα πυταίτε. Τερεκέβαν άλποκου ο μην πηγιακουέρα ο μην πηγιωάβα κούντερες ασέγουι.